0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Grande.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: Hanson Bloom.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hi, it's Lisa.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετατζιέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
12: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
13: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
3: All your favorites in one place.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
11: Ξεκινάμε το καλύτερο.
10: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
11: Wow! Και το καλό?
10: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
11: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
10: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο μήνας έχει 9. Εμείς έχουμε την καλύτερη διάθεση. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Πίσω το μικρόφωνο του 95 και τα Λαρίσα DJ. Όπως κάθε μέρα, Στέλλα Καρατζόγλου. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για το επόμενο 2ωρο. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε.
2: What's up, it's your boy David Guetta.
3: Hey, this is Sia.

Αν αναρωτιέστε πώς θα μπείτε και εσείς στην παρέα, είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. 6988-957-957, ο μαγικός αριθμός του Viber. Αποθηκεύστε τον στο κινητό σας για να είμαστε σε επαφή πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. www.dj.gr μας ακούτε online και από τις καινούργιες μας εφαρμογές μπορείτε να μας ακούτε μέσω του κινητού σας. Διαθέσιμες για Android και iOS συσκευές. Πολύ εύκολα τις κατεβάζετε. Δωρεάν είναι, πάρα πολύ λειτουργικές για να μην σας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και με ένα κουμπάκι έτσι μπορείτε να μπείτε στην παρέα και να μας ακούτε ζωντανά οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Στα social media επίσης γίνονται ωραία πραγματάκια όπως καταλαβαίνετε. Ανασυντάσσουμε λίγο τις δυνάμεις. Είναι λίγο περίεργο αυτό το διάστημα, αλλά έρχονται βιντεάκια δυνατά όπως αυτά που γίνονται εδώ, καταλαβαίνετε. Μέχρι τότε μένουμε συντονισμένοι, συνεχίζουμε με νούμερο 1 επιτυχίες. Επανέρχομαι κι εγώ σε λίγο.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

Εγώ πάντα είχα απορία τι κάνουν οι έξυπνοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακά τους και τώρα να που οι έρευνες έρχονται να μας την απαντήσουν αυτήν την απορία. Καθώς σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακα τα περνάνε λίγο διαφορετικά σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Δεν θα πάνε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ ούτε στη Λαϊκή, αν με ρωτάτε. Δεν θα βάλουν πλυντήρια, αλλά θα διαβάσουν και θα διαβάσουν δοκίμια οικονομίας, βιβλία επιχειρηματικότητας και μεθόδους για καλύτερη οργάνωση. Η επιλογή αυτή δίνει την εντύπωση ότι είναι υπεύθυνη, σχεδόν ενάρετη για σύμφωνα με τους ειδικούς, και στο τέλος του Σαββατοκύριακου μπορείς πάντα να πεις ότι έμαθες κάτι καινούριο. Έτσι εξελίσσονται, παιδιά, οι έξυπνοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν το κάνετε, δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτά τα βιβλία. Αν το κάνετε, πάντως είστε σε καλό δρόμο, σε πολύ έξυπνο δρόμο. Πολύ έξυπνα συνεχίζουμε και εμείς με νούμερα επιτυχίες. Επιστρέφω σε λίγο εδώ στα δικά μας.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο κέντρο ξένων γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
5: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Είστε εδώ πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. 9.57 Λάρισα DJ, δυνατά στα ραδιόφωνά σας. Και συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 12. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Μία ανάσα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Με πάρα πολύ κίνηση όπως καταλαβαίνετε και όπως είναι αναμενόμενο. Ελπίζω να μας ακούτε κάπου ήρεμα, κάπου ωραία. Αν είστε εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στέλνουμε. Νούμερο 1 επιτυχίες έχουμε. Κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό. Δυναμώστε την ένταση, επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα. That's good.

0: Μπορεί να είμαστε μία ανάσα πριν την ολική επανεφορά στην πραγματικότητα, αλλά οι διακοπές είναι ακόμα στο μυαλό μας. Σας έχω κι άλλη έρευνα, σύμφωνα με την οποία βρήκαμε ποιοι τουρίστες είναι πιο ευγενικοί. Στη θέση νούμερο 1, χωρίς καμία αμφιβολία, έχουμε τους Ιάπωνες, οι οποίοι με ποσοστό 21,1% σάρωσαν στις προτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου της εστίασης και των ξενοδοχείων. Είναι οι πιο ευγενικοί, οι πιο καθαροί, οι πιο ήσυχοι, τους έχετε δει πώς είναι. Ακολουθούν Νορβηγοί και Ελβετοί, ενώ αμέσως μετά έχουμε τους Καναδούς και τους Αμερικάνους. Στον αντίποδο έχουμε τους Ιταλούς, οι οποίοι και φασαριώζοι είναι και δεν αφήνουν καλά tips και πάρα πολύ κακοί οδηγοί. Είναι μία τρέλα. Όσοι έχετε πάει 15 Αύγουστο, ειδικά στην Πάργα που γίνεται χαμός από Ιταλούς, ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω. Τώρα ξέρω κι εγώ. Θα φροντίσω να είμαι πιο συνεπής την επόμενη χρονιά. 6988-957-957. Εκεί τα λέμε όλα. www.dj.gr μας ακούτε online. Φεύγω και επανέρχομαι σε λιγάκι με περισσότερα νέα και φυσικά περισσότερες νούμερα νέα επιτυχίες.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αυτό ήταν κάπου εδώ. Θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωινό, Πέμπτη στις 10 το πρωί. Εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Κάπως έτσι ξυπνάμε παρέα και είναι ωραία. Έρχεται Φανή Γεννιώτη μέχρι και τις 2. Μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά. Εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο, όπως κάνουμε καθημερινά, κάθε πρωί. Καλά να περάσετε στο υπόλοιπο της ημέρας σας και σας περιμένω πάλι πίσω αύριο στις 10.

0: τις επιτυχίες. Μένεις εδώ.
1: DJ.
0: Καρφωμένο, εκεί.
2: 95,7. Λάρισα DJ.
3: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίπι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy.
9: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
10: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
11: Ξεκινάμε το καλύτερο.
10: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
11: Wow! Και το καλό?
10: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
11: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
10: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Πότε έφτασε Δετάρτη, πείτε μου λίγο. Παγκόσμια ημέρα ομορφιά σήμερα. Γιατί η ομορφιά είναι γύρω μας παντού, νομίζω. Τι λέτε? Εννοείται και στη μουσική έχουμε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μέχρι και τις 2 η Φανή Γιαννιώτη και σήμερα εδώ με τα καλύτερα. Baby, I adore you. Πρώτο σήμερα έτσι για αλλαγή. Getting know you. Και φυσικά μέχρι και τις 2 εδώ μαζί δυνατά στα FM και στο DJ.gr. Yeah.

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Harry Styles και Dance No More. Παίζει δυνατά στον DJ σήμερα, τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Θέλω να σας πω ότι μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει ο υδράργυρος μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία αγιασμό για τους μικρούς μας φίλους. Παγκόσμια ημέρα ομορφιά σήμερα. Χρόνια πολλά στους όμορφους. Αλλά νομίζω είναι λίγο και σχετικό αυτό, γιατί την ομορφιά τη βλέπουν τα δικά μας τα μάτια, νομίζω, ξεχωριστά ο καθένας, έτσι δεν είναι? Επίσης θέλω να σας πω ότι στο dj.gr μας ακούτε live όπου και αν είστε, και εκεί ανεβαίνει άρθρο ότι σήμερα παρουσιάζονται τα iPhone 18. Για εσάς που είστε fan, μπείτε να το διαβάσετε για τα περισσότερα νέα τεχνολογίας, μουσικής και φυσικά για να μας ακούτε όπου και αν είστε.

αυτό μου αρέσει πολύ. Λίγο παλαιότερο, Emily Sandé με το Heaven. Feels like heaven έξω, πραγματικά, γιατί φυσάει και αυτό το αεράκι. Έχουμε και ήλιο. Προετοιμαζόμαστε και για το φθινόπωρο. Όλα τα καλά. Το φθινόπωρο που παίζουν πάρα πολλές και καλές ταινίες. Σήμερα κυκλοφόρησε και το teaser για το μεταφυσικό ρομαντικό θρίλερ με τον Jake Gyllenhaal. Να το πληκτρολογήσετε και να το ψάξετε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Το teaser, φαντάζομαι, η ταινία ακόμη καλύτερο. Θα λέγεται Remain. Γκουγκλάρετε, παρακαλώ. Διπλές προσκλήσεις για σινεμά, μιλώντας για ταινίες, εννοείται σε συνεργασία με τα Village Cinemas. Αν τις θέλετε, μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram. Μας βρίσκεται ως Larissa Radio DJ. Ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Διπλές κάθε Παρασκευή για εσάς, παρακαλώ. 5.

Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Kendrick Lamar και All the Stars. Φυσικά όλα τα αστέρια περνάνε μέσα από τον αγαπημένο σας σταθμό, μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα 95,7 DJ.gr, και κατεβάζετε την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας για να μας ακούτε άμεσα και γρήγορα. Larissa Radio DJ στα social μας βρίσκεται Facebook, Instagram και TikTok. Εκεί σας περιμένει η Φωτεινή κάθε απόγευμα. Ανοίγει live κάμερα στις 6 ακριβώς. Ενώ εκεί παίζουν και τα καλύτερα βιντεάκια. Νέο ρίλ από ό,τι βλέπω εδώ. Η Στέλλα, η Θεία Ζωζό και το Ιταλικό εστιατόριο. Εκεί λοιπόν για να γελάσει λίγο το χιλάκι σας παίζουν πάρα πολλά βίντεο. Παίζουν και πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Τα Amy Pala τώρα με το Loser.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.

0: James. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Εννοείται Shine DJ. Σήμερα γιορτάζει η Άννα και η Ιωακημία. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε. Αυτές οι Άννες μας μπερδεύουν. Πόσες φορές το χρόνο πάλι με τη Μαρία. Συγχρόνως. Διεθνής ημέρα Σουντούκου σήμερα. Δεν ξέρω αν παίζετε και σας αρέσει. Εθνική ημέρα Σνίτσερ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Παγκόσμια ημέρα Ομορφιάς. Χρόνια πολλά. Όλα γύρω μας όμορφα. Αρκεί να τα βλέπουμε εμείς έτσι, συμφωνείτε. Charlie Gere και My Madonna. Για ξεκίνημα μέχρι και τις 2 σας έχω ετοιμάσει και νέες κυκλοφορίες και throwback. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις στο Viber εννοείται.

next best thing μετά τον David Guetta. Και οι δύο από τη Γαλλία, από τη Μασσαλία, ο Hugh Gale. Μου αρέσει τρελά. Έχω και καινούργιο του σήμερα να παίξω λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Moving to the Sun. Και θέλω να σας θυμίσω ότι τα καλύτερα τρέχουν στη σελίδα μας στο Instagram και τρέχει και διαγωνισμός με το Laser Salon. Πραγματικά μεγάλα δώρα και πολλά δώρα και μεγάλης αξίας. Laser Salon που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Μπείτε, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τα βήματα. Καλή επιτυχία. Εγώ θα σας πάω μία γρήγορη βόλτα στα lifestyle νέα της ημέρας. Η Πενέλοπη Κρούζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο σύζυγός της, εξηγούν γιατί επιλέγουν να τοποθετούνται δημόσια για πολιτικά ζητήματα. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο και έχουμε περισσότερα μέσα για να εκφράζουμε την αλήθεια μας από έναν ταξιτζή, ανέφεραν μεταξύ άλλων, και θα συμφωνήσω μαζί τους. Βλέπω τον Τσάρλι Πούθ, ο οποίος γιόρτασε 2 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του. Η καλύτερη μέρα της ζωής μου, έγραψε. Τι άλλο. Σε λίγο σας έχω τα υπόλοιπα. Προς το παρόν, Edward Maya.

Had many others, αλλά δεν πειράζει που έχεις πολλούς, γιατί εγώ θα σας πάω τώρα σινεμά για να ξεχαστούμε λίγο. Έπειτα από 20 χρόνια, βασικά στο Σανίδι θα σας πάω. Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει στο Broadway, αναλαμβάνοντας μάλιστα έναν απαιτητικό ρόλο, διαβάζω σήμερα, στα μέσα του εξωτερικού. Στα μέσα μουμουένο του εξωτερικού. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα συναντήσει ξανά επί σκηνής τον Πολ Ραντ περίπου 2 δεκαετίες μετά την πρώτη του θεατρική συνεργασία. Σύμφωνα μάλιστα από ό,τι διαβάζω με το People, η Ρόμπερτς έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη το 2006 πρώτη φορά, συμμετέχοντας στην παράσταση 3 Days of Rain. Βέβαια, εμείς τη θυμόμαστε και την αγαπάμε, εννοείται, από την ταινία Pretty Woman. Τι άλλο θα μπορούσε να έχω σήμερα για throwback. It must have been love. Παίζει δυνατά στον DJ.

0: Μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα! Κάτσε, έρχομαι!
1: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ!
0: Έλα, το έχουμε! Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin. Και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
2: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one place.

0: 95,7 Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

9 Σεπτεμβρίου με πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται εκεί στην Ηρώων Πολυτεχνείου, δηλαδή σχεδόν η ουρά φτάνει από τη Φαρσάλων μέχρι και την Οδό Βόλου πραγματικά λόγω έργων. Έχει ολοκληρωθεί όμως, βλέπω πανοραμική φωτογραφία στο ailarisa.gr, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν ο κυκλικός κόμβος, οπότε ελπίζουμε ότι σύντομα θα δοθεί στην κυκλοφορία. Φτάσαμε στο τέρμα κάπως έτσι, στις 2 και κάτι και σήμερα Γιάννης Τουμπάνος. Φανή Γιαννιώτη, αύριο μαζί σας στις 12 θα κλείσω με αυτό από τα καινούργια που μου αρέσει πάρα πολύ. Sky Newman και Walk.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
3: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
4: Το καλύτερο για το τέλος.
3: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
5: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
3: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
6: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
7: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
15: Ξεκινάμε το καλύτερο.
14: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
15: Wow! Και το καλό?
14: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
15: Ε, τότε τι περιμένουμε? φύγαμε!
14: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων.
10: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γιάννης Τουμπάνος στον 95,7 DJ. Μεσημέρα εκεί, Τετάρτη. Τεράστια γιορτή. Χρόνια πολλά σε Ιωακίμ και την Άννα. Στην πρώτη ώρα θα μάθουμε για την συγκίνηση της Αριάννα Γκράντε. Θα μιλήσουμε για τα ειστήρια του φεστιβάλ Glastonbury. Αλλά και την ταινία του Snoop Dogg. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η Ariana Grande έκανε μια τεράστια έκπληξη στους θαυμαστές της λίγες μόνο μέρες μετά την τελευταία άκρο συγκινητική συναυλία της στο Λονδίνο, όπου ξέσπασε σε κλάματα on stage. Κυκλοφόρησε ξαφνικά ένα ολοκληρωμένο ζωντανό άλμπουμ αποκλειστικά στο iTunes. Η Superstar έχει ανακοινώσει πως θα κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από την μουσική, ευχαριστώντας τον κόσμο για την απεριόριστη αγάπη του. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Σκαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της Ευρώπης. Οι διοργανωτές του Glastonbury ανακοίνωσαν πως τα εισιτήρια για το θρυλικό φεστιβάλ και το καλοκαίρι του 2027 θα κυκλοφορήσουν επίσημα τον Οκτώβριο και αναμένεται να εξαφανιστούν σε λίγα λεπτά. Ήδη οι φήμες έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά με τα κορυφαία ονόματα των Rolling Stones, της Taylor Swift, του Ed Sheeran αλλά και της Rihanna να ακούγονται έντονα για headliners. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία του θρυλικού rapper Snoop Dogg βρήκε τελικά τον ιδανικό πρωταγωνιστή για έναν τεράστιο ρόλο. Ο γιος του D'Angelo και της Angie Stone επιλέχθηκε επίσημα για να υποδηθεί τον αδικοχαμένο Notorious B.I.G. στην μεγάλη οθόνη. Αυτός θα είναι ο πρώτος μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος του σε μια παραγωγή που αναμένεται να σπάσει ταμεία τον Αύγουστο του 2027. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Radio DJ. Mono epitigies.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Μαμάκας.
3: Φαγητό της μαμάς.
4: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
3: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
4: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
3: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
4: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
3: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
5: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
8: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστρέψαμε δυναμικά στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο του 95,7. Λάρισα DJ, ένα υπέροχο ηλιόλουστο μεσημέρι Τετάρτης. Σήμερα στην Λάρισα με τον ουρανό πεντακάθαρο και θερμοκρασία στους 32. Στην δεύτερη ώρα η μαγική εμφάνιση του Elton John, το παράπονο του Tom Jones, αλλά και ο σπουδαίος Stevie Wonder. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Ο σπουδαίος Elton John χάρισε μια σπάνια και μαγική βραδιά στους θαυμαστές του στην Βραζιλία. Αν και έχει ολοκληρώσει τις περιοδίες του, εμφανίστηκε ζωντανά σε ένα τεράστιο φεστιβάλ που λέγεται Rock in Rio. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν όταν ερμήνευσε ένα σπάνιο κομμάτι του 1969, το οποίο έχει λατρέψει κυριολεκτικά η χώρα αυτή, προσφέροντας μοναδικές νοσταλγικές στιγμές σε χιλιάδες συγκινημένους θεατές. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Παπαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Ρε, εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
12: Ξεκινάμε το καλύτερο.
11: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
12: Wow! Και το καλό?
11: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
12: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
11: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. All your favorites in one place.

Μεγάλη πικρία για τον θρυλικό τραγουδιστή Sir Tom Jones, ο 86χρονος star, αποκάλυψε δημόσια πως η παραγωγή τον απέλυσαν ξαφνικά από την κριτική επιτροπή του βρετανικού The Voice μετά από 14 επιτυχημένες σεζόν. Όπως δήλωσε φανερά ενοχλημένος, δικαιολογήθηκαν μιλώντας για προβλήματα ασφάλισης, ενώ οι συνάδελφοί του έσπευσαν αμέσως να τον στηρίξουν και να εκφράσουν την τεράστια αγάπη τους προς το πρόσωπό του. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: κορυφαίος Stevie Wonder ετοιμάζεται για μια ιστορική παγκόσμια περιοδία που θα συζητηθεί. Ο μουσικός θρύλος γιορτάζει την χρυσή επέτειο των 50 ετών του εμβληματικού άλμπουμ του Songs in the Key of Life. Σε κάθε του συναυλία, ξεκινώντας από την Ευρώπη τον Οκτώβριο, θα ερμηνεύει ολόκληρο το διπλό κλασικό αριστούργημα, χαρίζοντας στους θαυμαστές μια πραγματικά αξέχαστη μοναδική εμπειρία κυριολεκτικά. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show.
1: Hey, Stevie, get up.
2: Yes!
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχία.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

Sabrina Carpenter και Espresso στο 95,7 Larissa DJ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αργήσαμε λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Ήρθαμε στο στούντιο. Είναι απόγευμα Τετάρτη, είναι 9 του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 εδώ στο 95,7 Larissa DJ και στο Evening Show που ακούτε μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα. Αρκετά ζεστό και αποπνικτικό, θα έλεγα, το σκηνικό του καιρού και σήμερα με τη θερμοκρασία τώρα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο ακούμε Billie Eilish, Playmen, Purple Disco Machine, Show Me Love τώρα.

Move like this.

Purple Disco Machine και Kungs με το Substitution. Είναι το DJ Evening Show από κύμα Τετάρτης εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εσείς τώρα έχετε κατεβάσει το νέο μας application. Είναι ανανεωμένο, είναι πάρα πολύ όμορφο, μοντέρνο. Και φυσικά θα το βρείτε διαθέσιμο για όλες τις συσκευές Android αλλά και Apple. Είμαστε μαζί σήμερα μέχρι και τις 6, μαζί και στα social αλλά και στο Viber στο 69 88 957 957. Αυτή την Παρασκευή έχετε και η μεγάλη κλήρωση για τις δωράρες που έχουμε, 15 δώρα για 15 νικητές. Όλα αυτά σε συνεργασία με το Laser Salon. Μάθετε περισσότερα στο dj.gr και φυσικά δηλώστε συμμετοχή στο Instagram εκεί που τρέχει ο διαγωνισμός.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: κινητό και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

BB Rexha με το One Day στο 95,7 Larissa DJ. 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1995 ο Κούλιος σημειώνει το πρώτο του νούμερο 1 σύγκλι στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Gangsta's Paradise. Το 2007 σαν σήμερα η Taylor Swift κυκλοφόρησε το Our Song, το τρίτο σύγκλι από το μόνιμο τεμπούτο άλμπουμ της. Έγινε το πρώτο σύγκλι της Taylor Swift που φτάνει στη θέση νούμερο 1 στο chart Hot Country Songs, διατηρώντας τη θέση εκεί για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Ενώ το 2019 σαν σήμερα η Lana Del Rey βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού chart singles με το έκτο άλμπουμ της A Normal Fucking Rockwell. Πάμε τώρα σε επιτυχία από το 2014. Parov Stiller, The Sun, είναι στον DJ.

The Way You Are. Συνεργασία από David Guetta και Milky στο DJ Evening Show της Τετάρτης. Τώρα, μια αναπατυχή μουσική συνάντηση περίμενε τους θεατές της συναυλίας του Ed Sheeran στο New Jersey, όταν ο Βρετανός καλλιτέχνης υποδέχθηκε στη σκηνή την Καμίλα Καβέλιο για μια σπάνια αλλά και μια κοινή ερμηνεία του αγαπημένου μας τραγουδιού από το 2022 του Bam Bam. Όλα αυτά έγιναν κατά διάρκεια του κατάμεστου show του Ed Sheeran. Κάπου εκεί έκανε την μεγάλη έκπληξη και κάλεσε την Καμίλα Καβέγιο να ανέβει μαζί του στη σκηνή. Εννοείται πως η εμφάνιση της τραγουδίστριας προκάλεσε άμεσα ενθουσιασμό στις εξέδρες, με τους χιλιάδες παρευρισκόμενους να υποδέχονται το ντουέτο με δυνατά χειροκροτήματα. Πάμε να θυμηθούμε αυτό το ντουέτο από Καμίλα Καβέγιο και Ed Sheeran. Είναι το Bam Bam και παίζει τώρα στον DJ.

Smite στο DJ Vinicio της Τετάρτης. Τώρα εγώ να σας πάω στη Ριάννα. Στις 6 φωτογραφίες επέστρεψε η Ρίρη τώρα που το καλοκαίρι τελείωσε, όπως γράφει και η ίδια στην ανάρτησή της που έκανε χθες στο Instagram. Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά έχω ακόμη φωτογραφίες να ανεβάσω, έγραψε στη Γλεζάντα η 38χρονη πλέον τραγουδίστρια και μαμά δύο παιδιών. Η φωτογράφηση, η σεξ, αυτή η φωτογραφία δεν ήρθε τυχαία. Καθώς η Ριάννα επέλεξε έναν κορσέ Piccadilly Lace από την ίδια της την εταιρεία αξίας 150 ευρώ για να ανεβάσει σε αυτή της την ανάρτηση. Εντάξει, έκανε και τη διαφημισούλα της, πήρε και τα likes, πήρε και τις πωλήσεις. Μια χαρά κερδισμένη η Ρίρη. Κάτι ξέρει αυτή. Σακύρα τώρα και Burna Boy. Ένα υπέροχο remix για το Die Die. Εδώ στον DJ.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
2: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-2813-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
10: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-4928-54.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
12: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
13: Ξεκινάμε το καλύτερο.
12: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
13: Wow! Και το καλό?
12: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
13: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
12: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Και αυτή την ώρα είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι η ένατη μέρα για το μήνα Σεπτέμβριο 2026. Έχει γεμίσει για τα καλά η Larissa, έτσι. Τι λέτε εσείς, έχουμε κανέναν ακόμη στην παρέα που να κάνει ακόμα διακοπές? Για ελάτε να τα πούμε όλα μαζί μέχρι και τις 6 στο Viber φυσικά στο 6988-957-957. Επικοινωνούμε εκεί, επικοινωνούμε και σε όλα τα social. Είμαστε στο Facebook, είμαστε στο Instagram, είμαστε στο TikTok και φυσικά είμαστε πλέον διαθέσιμοι και στο νέο ανανεωμένο μας application, το οποίο θα βρείτε εντελώς δωρεάν για να κατεβάσετε στο κινητό σας. DJ.gr, δεν χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και παράλληλα ενημερώνεστε και για όλα τα τελευταία lifestyle και μουσικά νέα της ημέρας. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Temper City.

Αυτός είναι ο Damiano David με το The First Time εδώ στο DJ Evening Show της Τετάρτης. Εμείς τώρα πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στην πλατφόρμα του Spotify για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε το Beauty and the Beast από Justin Bieber και Nicki Minaj. Νούμερο 4 στο Spotify για Katy Perry με το The One That Got Away. Νούμερο 3 Malcolm Todd με το Earrings. Νούμερο 2 και ανεβαίνει το Loser από Tame Impala. Ενώ για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφαία θέση του Spotify με 6.024.000 streams παραμένει το Baby Who από Karol G. Είναι νέο, κλείνει ένα μήνα κυκλοφορίας αυτό το συγκεκριμένο single και το ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

Συνεργασία από Swedish House Mafia και Lick & Lee. Happiness is so sad στο 95,7 Larissa DJ. Ένα τώρα, οι νέες εγγραφές ξεκίνησαν στο γυμναστικό σύλλογο Νίκη Λάρισσας και ο σύλλογος περιμένει όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τις δραστηριότητες, αλλά για να νιώσουν αυτή την αγάπη για τον αθλητισμό. Ο γυμναστικός σύλλογος Νίκη Λάρισσας συνεχίζει δυναμικά τη δράση του και αυτή τη σεζόν και καλεί μικρούς και μεγάλους από 4 ετών και άνω να γίνουν μέλη της μεγάλης αθλητικής οικογένειας. Μάθετε περισσότερα για την Νίκη Λάρισσα στο τηλέφωνο 69 45 12 84 52, και αν θέλετε ολοκληρώστε την εγγραφή σας και στο τηλέφωνο 69 84 93 94 56. Πίσω στα δικά μας τώρα με Ελένη Φουρέιρα, είναι το Αλληλούια και το ακούστε on DJ.

Αυτό το τραγούδι έκλεισε 3 χρόνια κυκλοφορίας και ακούγεται τόσο ευχάριστα σαν να κυκλοφόρησε μόλις χθες. David Guetta, BB REXA και I'm Good. Εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Ενώ αυτή την Παρασκευή σε 2 μέρες μόλις από σήμερα έχουμε την κλήρωση για το σούπερ δώρο στη συνεργασία με το Laser Salon. Δώρο το οποίο διεκδικεί να κερδίσει όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 15 ακροατές στο 95,7 Larissa DJ. 15 διαφορετικά δώρα σας περιμένουν. Συγκεκριμένα σας έχουμε 5 συνεδρίες λέιζερ για τις μασχάλες, 5 συνεδρίες λέιζερ για το πρόσωπο, 2 θεραπείες καθαρισμού προσώπου αλλά και 3 θεραπείες σώματος για αποτοξίνωση. Μπείτε τώρα στο Instagram το 95,7 Larissa DJ, βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και καλή σας επιτυχία. Και επιπλέον στο Laser Salon θα βρείτε 30% έκπτωση σε όλα τα πακέτα λέιζερ αλλά και στις θεραπείες προσώπου για να επιστρέψετε σε αυτή τη νέα σεζόν πιο ανανεωμένη από ποτέ. Η κλήρωση αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά η ορολογία του διαγωνισμού στο dj.gr. Και Hold Us τώρα. Michael Moore και Ryan Lewis είναι στον DJ.

Τώρα η Σελίνα Γκόμεζ, από ό,τι διαβάζω, πούλησε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 5,4 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια έπαυλή που η τραγουδίστρια έχει αγοράσει το 2020 για 4,89 εκατομμύρια δολάρια. Έβγαλε και ένα εκατομμύριο έξτρα, δηλαδή, από αυτή την πώληση. Μπράβο, επιχειρηματικό μυαλό η Σελίνα Γκόμεζ.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95,7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσου για την υπόλοιπη μία ώρα. Εννοείται μέχρι και τις 7 παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε.
2: Let's go.

ήταν ο Harry Styles με το Aperture. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου του 2026, να πω και χρόνια πολλά στον Ιωακίμ και στον Κιά, και στην Κιάρα μάλλον που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλο φίλο και μία μεγάλη αγκαλιά. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι ήδη στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κάπως δρόσεις έτσι το βράδυ και πολύ νωρίς το πρωί. Κάπως καλύτερα μας πάει ο Σεπτέμβρης από εδώ και πέρα. Εσείς μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988957957. Και επειδή η ζωή έχει τα πάνω της και τα κάτω της, μάθαμε και ένα δυσάρεστο νέο σήμερα. Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Πολύ πολύ κρίμα. Πραγματικά νόμιζα ότι ήταν στην αρχή fake news, αλλά δυστυχώς είναι πέρα για πέρα αληθινό. Πίσω στα δικά μας εμείς, παρόβ στελάρια τη συνέχεια. Black Lilies.

τότε το Lonely. Έπαιξε στον DJ. Και τώρα σας πάω σε νέες εγγραφές για αυτή τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Νίκη Λάρισα συνεχίζει δυναμικά τη δράση του και καλεί μικρούς και μεγάλους από 4 ετών να γίνουν μέλη της μεγάλης αυτής αθλητικής οικογένειας. Οι νέες εγγραφές ξεκίνησαν και ο Σύλλογος περιμένει όλους όσους θέλουν έτσι να γνωρίσουν από κοντά τις δραστηριότητες και την αγάπη για τον αθλητισμό. Ελάτε κι εσείς λοιπόν στη Νίκη Λάρισα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-51-28-452 και 698-49-39-456. Για τη συνέχεια, Dua Lipa, δυναμώστε!

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

On this crowded town, we're just shadows. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και φύγαμε για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Ξεκινά πάντα από το τέλος προς την αρχή. Στο νούμερο 4 είναι ο Παρθένος. Η μέρα σου δίνει, λέει, καθαρό μυαλό και μια ευκαιρία που μπορεί να είχες μέχρι τώρα παραμελήσει. Στο νούμερο 3, τοξότης. Τα επαγγελματικά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και μια κίνηση που κάνεις σήμερα μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις. Στο νούμερο 2, δίδυμη. Μια συζήτηση μέσα σε σπίτι ή οικογένεια μπορεί να λύσει ένα θέμα που σε είχε αγχώσει τελευταία. Και στο νούμερο 1, ο τυχερός για σήμερα είναι τα ψαράκια, ηχθείς λοιπόν. Οι σχέσεις γίνονται πηγή τύχη σήμερα. Μια γνωριμία, μια συνεργασία ή μια έτσι όμορφη κουβέντα μπορεί να ανοίξει μια πρόσμενη πόρτα. Κανείς δεν ξέρει. Για τη συνέχεια τώρα. Zara Larsson, On My Love.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
9: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση.

σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957. Σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμείς. Πήγαμε για όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Shakira, Burna Boy, Die Die σε ένα υπέροχο remix. Τα ακούς στον DJ 95,7.

είμαστε σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. I like it στον DJ. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Γενικότερα η κίνηση από πεζού στο κέντρο της Λάρισας είναι μεγάλη. Γίνεται ένας μικρός πανικός και τα καταστήματα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα γίνεται χαμός. Πάμε να ρίξουμε όμως μία ματιά στους δρόμους της Λάρισας, Ιερών Πολυτεχνείου, Ιωαννίνων κλασικά εικονογραφημένα. Όπως επίσης στη Φαρσάλουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα στη στροφή προς Ιερών Πολυτεχνείου, εκεί που γίνονται αυτή τη στιγμή τα έργα. Όπως επίσης βλέπω στην οδό Βόλου 23 Οκτωβρίου στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην Κύπρου αυτή τη στιγμή γίνεται ένας μικρός πανικός. Οπότε αν περνάτε από εκεί. Υπομονή και επιμονή, DJ στα ηχεία τέρμα. 95,7 DJ.gr. Αν μας ακούτε οπουδήποτε αλλού και αν είστε εκτός Θεσσαλίας, κατεβάζετε και το νέο μας app σε iOS και Android.

But You Come For Some DJ. Όλες οι επιτυχίες 24/7 διαβάζω εδώ στο www.dj.gr. Μεταξύ άλλων, η Apple ξεκινάει το event σε περίπου μισή ώρα από τώρα, με συγχωρείτε, που θα δείξει και θα παρουσιάσει τα νέα iPhone 18 και 18 Pro Max. Επίσης, θα παρουσιάσει και το νέο Foldable τηλέφωνο της Apple. Αυτό το αναδιπλώμενο τηλέφωνο, όπως έβγαλε και η Samsung πριν κάποια χρόνια και έγινε viral. Η Apple λοιπόν αντιγράφει κανονικότατα την Samsung και βγάζει ένα ολόιδιο κινητό που αναμένεται να ξεπεράσει τις $2,500. Δεν θα το πάρει ποτέ κανείς, μόνο εγώ με τα άπειρα λεφτά μου, το ταλιράκι που έχω μέσα στο πορτοφόλι μου, κούτσα κούτσα, θα γίνει 2,500. Take Me There από Daddy, παίζει στον DJ 95,7. Αυτό είναι το σημερινό mood μου.

Lola Young με το Messi στον DJ 95,7 σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη για αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου θα αγγίξει τους 36. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά και για την Παρασκευή. 36 βαθμοί Κελσίου επίσης στο κέντρο της Λάρισας με καθαρά ουρανό, ενώ η ελάχιστη να πούμε ότι θα αγγίξει και τους 19, οπότε μπορούμε να κοιμηθούμε σχετικά όμορφα αυτό το σουκού το Σάββατο στους 37, ενώ την Κυριακή αναμένονται κάποιες βροχοπτώσεις σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αν και τώρα αυτή τη στιγμή ξανανανέωσε το φάκελό της και λέει εδώ ότι δεν θα έχουμε τελικά βροχές. Μάλιστα, για να δούμε τι θα αποφασίσει η ΕΜΗ για τον καιρό την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται βροχερή. Βέβαια, ακόμη είναι νωρίς για να το προβλέψουμε. ΕΜΗ Black Coffee, αυτό είναι το The Rapture και το ακούς στον DJ.

0: παράκι να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
3: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος μάλιστα είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων.

Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
5: Όλες οι επιτυχίες 24-7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε μέτρια επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μία ώρα γεμάτη επιτυχίες στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988 957 957 και σε όλα τα social media. Call your

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

Black Lives. Black Lilies, τι λέω. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σήμερα στον DJ 95,7 με στο www.dj.gr στο άρθρο με τα νέα τηλέφωνα της Apple. Apple iPhone 18 Pro και Pro Max. Και λοιπόν εδώ βλέπω ότι είναι στη φάση που παρουσιάζουν τις κάμερες και γενικότερα τα styles των καμερών είναι πραγματικά εξωπραγματικές, παιδιά. Τώρα έτσι όπως τα βλέπω εδώ στον υπολογιστή. Παρά τα αυτά, εντάξει, τα λεφτά δεν θεωρώ ότι δικαιολογούν ακόμα, συγγνώμη, ανάποδα τα λέω, θεωρώ ότι αυτή η φάση των καμερών δεν δικαιολογεί τα χρήματα που κοστίζουν αυτά τα τηλέφωνα. Jonas Blue, αυτό είναι το Girl και τα ακούς στον DJ.

0: Earrings on DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες 24/7, ενώ οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, όμως η ανανέωση μόλις ξεκινά. Ο 95,7 Larissa DJ και το Laser Salon επιστρέφουν με έναν σούπερ διαγωνισμό που θα σας χαρίσει μοναδικές θεραπείες. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 95,7 Larissa DJ, ακολουθείς τα βήματα του διαγωνισμού και κερδίζεις. 15 διοικητές διεκδικούν σούπερ δώρα για να ανανεωθούν και να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες στο dj.gr. Όπως επίσης να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε ίσα ίσα που προλαβαίνετε να μπείτε στα social, να βρείτε το post και να λάβετε μέρος. Radio DJ, DJ, DJ.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Van Buren here in my arms. Enjoy the silence. Εδώ στον DJ 95,7. Αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Όλο μας το πρόγραμμα στο DJ.gr στην κατηγορία πρόγραμμα. Από τις 10 η Στέλλα Καρατζόκλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνου, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσκιου και στις 7 τα λέμε εμείς εδώ καθημερινά. Λοιπόν, σας αφήνω με Daddy και Call Me Back Tonight. Εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτη σήμερα. Γίνεται πάνικο στο κέντρο της Λάρισσας. Και όλοι έχουν μπει σε λίγο back to school mode, ε. Υπομονή ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Καλό βράδυ.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου.

0: Tel. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο σεξι και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
2: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
1: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
5: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
6: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
5: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
6: Για τη δυσινή τη φανέλα.
5: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
6: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
5: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
6: Πάρε θέση.
7: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
8: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
7: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
8: Τηλέφωνο 2410-286-008.
9: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
9: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
10: Wow! Και το καλό?
9: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
10: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
9: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: Hi guys, it's me, Lorraine.
1: I love DJs.
2: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: This is Sam Smith.
1: What's up, it's Ava Max.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95,7 Larissa DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.